Πώς βρες τον χάρτη, βρες τον τσομωμός. Κι αν η φάμιλια στρέμαν. Τι όπως το κόγερ, νέγα στο μόστε που κόβεις να γίνει για πέτ κράτ. Μιλέ, μόζε. Μόζε, μπάνε, μόζε.